Ρόγαλακ. Όλον, στο πτήσι με τρούνον να σπέλ, παίρνει για δρούλινγκ γνουκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύλλο.

Θράδογλακ, θράδογλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούρον τα σπέλ. Παίρνει αδρούδινγκ σκνούκ. Και μη φύρεν, αλλά φύρεν. Σε φύρεν.